0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά, κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

palabras rancias. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.

απόψε γένια, χαρές, με ξυπνήσανες και να γιορτάζε όλη η γη. Χρόνια και χρόνια πολλά, ακούγονταν να ζήσεις χίλια χρόνια, κάθε να σε έλεγε μια νευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο, απόψε γένια, χαρές, με ξυπνήσανες και να

χάνεις και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών.

ξέρεις αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι

φρέσκο καντήλιο. Και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριανταφυλλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και ποιος το δρόμο του βρέθηκε.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια

διαβλήσουν μυστική. Είναι τόσο κακή, σκοτεινό, η πόρτα σου κλεισμένη. Το σπίτι σου παράξενο, διαβλήσουν μυστική.

καλώς ορίσατε παιδιά στο θέατρο μας. Να πείτε και στους φίλους σας να έρθουν να δουν το έργο για το φινό ποντικό μας. Αλλά τα γέλια τους να μην κατουρηθούν. Αλλά τα γέλια τους να μην κατουρηθούν.

0: ξανά με ημάμ.
1: Θα πέφτε κάτω
0: κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ.
1: Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ.
0: Δεν θα ξανά κάνε δίσκο ο Σταν.
1: Έχεις χάσει μερικά μιλιγκράμμ.

0: ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλό τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα, στα εξάρχεια στη γύρα,

Διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω.

Στο μικροσκόπιο σε βάζω μα ξεφεύγεις. Πετάς μακριά μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πήγω λαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν και εσύ σήμα μου κάθε βράδυ στο σεντόνι.

Σε είδα προχτές να πέτας αίτιες και από το δήμο σου δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως.

ευαίσθητη αθλήτρια. Δεν ξέρει τι χρωστάει στον πάνσοφό της εραστή.

Χατομύρ για μηχανές τυρανάνε. Τις φτωχές μας τις ζωές. Hey! Οι σελίδες μου οι παλιές τραλιάνε.

Έρχεται η στιγμή που μένεις μόναχος. Νιώθεις πως αυτό τον τόπο δεν χωράς. Κι όταν πέφτεις μόλις πας να σηκωθείς, μια φωνή σου τραγουδά. Πιες τη

0: Μια παλιά ψαροφασέλα με γοβάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γαζόζεν περάσει.
1: Η παλιοκούρελα.

παλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

0: ραγισμένα. Βάζα ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι χρήνα παραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.
1: Η παλιοκούρια.

0: σαν λες απλήκες ίσως γίνουν.
1: Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί. Κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

χάνεις και χάνουμε στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκουμε στις άκρες των χιλιών.

όλη εκείνη η στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειστή και όλα μοιάζουν σκοτεινά, όλα δύσκολα κι όλα θολά.

Αφού ξεκίνησες αργά και σε περάσαν όλοι, κι αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι. Δεν έχει δρόμο, δεν σε θέλει πολύ. Στροφές και μηχανή.

Απόψε γένια χαρές με ξυπνήσανες και να γιορτάζε όλοι. Χρόνια και χρόνια πολλά που όταν να ζεις χίλια χρόνια κάθε να σε έλεγε μια ευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο απόψε γένια χαρές με ξυπνήσανες.